0: DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. I've seen the devil dance sunset.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις στο άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας? Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, φτάσαμε στο μέσον της εβδομάδος.
2: Φτάσαμε.
1: Έτσι.
2: Από εδώ μόνο κάτι φορά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και πάλι μαζί σας σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, ποτέ δεν θα το πω σωστά αυτό, και
1: εντάξει,
2: το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Εκτός από μένα.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, σε παρακαλώ, μην μου πειράζεις την Άννα. Λοιπόν, πάμε.

0: Αύγουστος, Αύγουστος, καλοκαίρι, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγκρατήστε δύο τηλέφωνα. 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στην ενότητα Summer Songs, που είναι τραγούδια τα οποία έχουν τα περισσότερα streaming σε αυτή την εποχή βάσει του Billboard.
1: Για να ακούσουμε
0: άλλο ένα τραγούδι, την Έλα Λάγκλι. Τη γνωρίσαμε τη Δευτέρα, μάλλον ακούσαμε κομμάτι της.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε άλλο ένα δικό της, το οποίο και αυτό σκίζει.
1: Μεγάλο σου ξέει, Έλα.
0: Βεβαίως, Be Here.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι δικό της. Μεταδόθηκε στο country ραδιόφωνο το Μάρτιο του 26 που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Είναι το δεύτερο σίγγλα από το δεύτερο άλμπουμ της, το Dandelion.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 στο Billboard Hot 100.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα, πρόσεξε.
1: Άκουνα,
0: δεν είναι μόνο τραγουδιστή. Αν τι νομίζεις, μόνο οι Kardashians είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την News.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα τύπου... πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Πάρα πολύ. Όλες τις εμφανίσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για την ταινία δεν ξέρω.
1: Με, αλλά... με κοσμήματα τύπου αρχαιολινικού.
0: Τεράστια από το Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πώς το βρίσκεις?
1: Εγώ που θέλω να κουρευτώ με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και είναι και η τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Yep.
0: Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η celebrity hairlist.
1: Ναι.
0: Hair stylist, συγγνώμη, η Jennifer Corab.
1: Η Τζένι. Εμείς την ξέρουμε την Τζένι.
0: Για πες λοιπόν το κατάλληλο στυλ που μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.
1: Ναι, αυτό είναι το στυλ των μαλλιών που ακολουθούν οι γυναίκες 40+.
0: Έλα, για πες.
1: Αλήθεια. Γιατί λένε ότι δίνει ένα πιο νεανικό στυλ και κάποιος μια πιο ξεκούραστη όψη. Γιατί? Γιατί λέγεται lob, καταρχήν να πούμε.
0: Πώς?
1: Lob. Είναι long bob.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για αυτές που ξέρουν.
0: Ναι, όπως εσύ.
1: Ναι. Είναι ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό, γιατί είναι αρκετά μακρύ. Το μαζεύεις και λίγο δηλαδή, αν κουράζεσαι. Αλλά είναι και αρκετά κοντό για να μην φαίνεται βαρύ και χωρίς στυλ. Και παράλληλα πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο. Όλο και κρύβει, κάνα μαγουλάκι, κάνα κουρασμένο μάτι.
0: Αυτό για τις γυναίκες.
1: Για τις γυναίκες.
0: Ναι,
1: και για τους άντρες το long bob, μια χαρά
0: όχι,
1: είναι.
0: Με συγχωρείς, εγώ δεν πρέπει να κουρευτώ, πρέπει να τα αφήσω κάνα δύο χρόνια.
1: Άστα κάνα δύο χρόνια και κουρεύεσαι μετά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ελληνικό breakfast.
1: Πώς θα μας ξαφνιάσει σήμερα.
0: Άλλο ένα tip σήμερα.
1: Για πες.
0: Από τη Γιάννα Μπαλαφούτη και το candinamag.gr.
1: Για πάμε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ψωμί με μυζήτρα, μέλι και φρέσκα σίκα.
1: Κρήτη.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό 100%.
0: Έτσι. Η απλότητα λέει που γίνεται πολυτέλεια.
1: Μια φέτα ψωμί.
0: Μια φέτα ψωμί.
1: Ή για ανάλαθρη μυζήτρα, μαλακιά. Αρωματικό μέλι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα όριμο σίκο για όποιους θέλουν σίκα.
0: Τα βρίσκεις κάπου τώρα, έτσι.
1: Πού και πού.
0: Ναι. Στο ίδιο πιάτο λέει μπορείτε να βάλετε αντί για σίκα, ναι, που είναι καλοκαιρινό. Μήλο το χειμώνα, χλάδι.
1: Αμέ.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία τα πρωινά τα δικά μας. Παρακαλώ.
1: Επίσης θέλω να πω ότι όποιος δεν θέλει σίκο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτός ο συνδυασμός με σταφύλι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα βέβαια μιλάμε για φαγητά, για πρωινά. Να μιλήσουμε για περιποίηση.
1: Να μην μιλήσουμε.
0: Για ανθρώπους που μπορούν να τη φροντίσουν σπουδάζοντας και τέλος πάντων γίνονται πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες.
1: Φυσικά.
0: Για μακιγιάζ και κομμωτική και
1: γιατί
0: σχέδιο μόδας.
1: Πού θα αφήσουμε το κεφαλάκι μας να μας κάνει το long bob που λέγαμε
0: έτσι
1: πριν.
0: Λοιπόν.
1: Παρά μόνο σε απόφοιτους από τις σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2, 10, 41, 20, 7, 14.
1: 2-10-52-79-500.
0: Σωστά. Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρο, την καλωσορίζω στο στούντιο. Γεια σου!
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω!
1: Για πες!
2: Σήμερα έχουμε κάποιες πληροφορίες από ένα άρθρο που δημοσίευσε το TVXS. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες κατοίκων μεγάλων πόλεων για δέντρα που καρατομούνται με εκτεταμένες και αδικαιολόγητες σκοπές. Μάλιστα, το φαινόμενο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχόμενοι καύσωνες καθιστούν το αστικό πράσινο πολύτιμη πηγή σκιάς, δροσιάς και καθαρού αέρα. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για σχέδια αναβάθμισης και βιώσιμες πόλεις. Ωστόσο, επιστήμονες και κάτοικοι που οργανώνονται συλλογικά και ασχολούνται με την προστασία των δέντρων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελλιπής κατάρτιση, έλλειψη επιστημονικού σχεδιασμού, ευθυνοφοβία και υποφελείς εργολαβίες που αντί να προστατεύουν τα δέντρα τελικά υποβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και τους ζημιώνουν με αναποτελεσματικές πρακτικές. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στο TVXS ο Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής δασοκομείας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, οι δήμοι θα πρέπει να διαθέτουν μητρώα δέντρων και οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν εκεί τα προβλήματα. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, μειώνοντας τα ατυχήματα και το κόστος διαχείρισης. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Στην Πρατισλάβα, κάθε δέντρο έχει ένα barcode με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω σε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σαν σήμερα το 1962,
1: ναι,
0: είναι μια πολύ τραγική στιγμή και μέρα για, γενικά,
1: για την παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, για τον κινηματογράφο, για πολλά
1: όλος
0: πράγματα.
1: Όλος ο κόσμος την ξέρει την Μέριλιν.
0: 5 Αυγούστου 1962 η οικονόμος βρίσκει την Μέριλιν Μονρόε γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια Nebutal.
1: Ναι.
0: Ήταν μόλις 36 ετών.
1: Έφυγε άδοξα πολύ.
0: Λένε πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Και με τόση συνωμοσιολογία από πίσω.
0: Λένε πάρα πολλά. Το τέλος πάντων τελειωτικό χτύπημα ήταν ότι την ενημέρωσαν ότι δεν της δίνουν ένα ρόλο.
1: Ναι, δεν της δίνουν ένα ρόλο.
0: Ένα ρόλο τον οποίο ήθελε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να μιλήσουμε για.
1: Για κάτι αισιόδοξο γλυκό.
0: Ναι, για γλυκά παιδάκια, μωράκια, βρέφη, νήπια.
1: Για την αρχή της ζωής.
0: Έτσι, που χρειάζονται πραγματικά ανθρώπους που να ξέρουν δίπλα τους, να τα περιποιούνται, να τα προσέχουν.
1: Άρα χρειάζονται βοηθούς νευρεφωνηπιοκόμων με εξειδίκευση.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτή την ειδικότητα, παιδιά, μπορεί να τη σπουδάσετε στα ΙΕΚ Α.
1: Και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο 210-5279-500
0: ή στο 210-41-27-14
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Είδες καμιά φορά που σου λένε η ανάγκη σε κάνει μάγκα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό το ήξερε καλύτερα από όλους μας και μπράβο του. Κοίτα, έχω δει φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σπίτι που έχει
1: για
0: φτιάξει.
1: Πες.
0: Λοιπόν, πάμε. Ένας συνταξίουχος από τη Βραζιλία, χτίστης, ναι. Το ήξερε το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος λεφτά να κάνει ένα σπίτι.
1: Και πώς το έκανε?
0: Το έκανε χρησιμοποιώντας 4.000 κουτιά γάλακτος.
1: Τι εννοείς κουτιά, τα χάρτινα?
0: Τα χάρτινα, αυτά τα μεγάλα, τα κουτιά γάλακτος που είναι
1: μεγάλης διαρκείας.
0: Έτσι, μπράβο, μεγάλης διαρκείας. Λοιπόν, ο τύπος ως χτίστης,
1: ναι,
0: έκανε το σκελετό,
1: ναι,
0: και από εκεί και πέρα, φιλενάδα, έχει κάνει τους τοίχους,
1: ναι,
0: με τα κουτιά αυτά.
1: Αλήθεια, λες το.
0: Ανάμεσά τους έχει βάλει και αυτό που βάζουν.
1: Κονίαμα, σαν κονίαμα το πετών, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει ένα σπίτι μούρλια.
1: Και στεγανοποιημένο, γιατί αυτά είναι πλαστικά βέβαια.
0: Και μάλιστα το έχει δει και μηχανολόγος, μηχανικός,
1: ναι.
0: Και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν έχει μια καλή συντήρηση αυτό το σπίτι, μπορεί να αντέξει και 100 χρόνια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι ρε φίλε.
1: Και καθόμαστε και δίνουμε του κόσμου τα λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: με τα τούβλα.
0: Από κουτιά γάλακτος, έτσι.
1: Πείτε γάλα γιατί χανόμαστε.

0: Duran Duran and Mr. Noel Rogers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να λέμε κάποια πραγματάκια για αυτούς που μένουν στην πόλη.
1: Για μας δηλαδή.
0: Ναι. Που μπορεί να έχουν άδεια, αλλά τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν έχουν πάει διακοπές. Παιδιά, μην γκρινιάζετε για τη δουλειά.
1: Α, τι μου λες τώρα.
0: Τις μέρες που δεν δουλεύετε και έχετε άδεια και είστε στην πόλη σας, αντί να μιλάτε για τη δουλειά σας,
1: ναι,
0: και να σκέφτεστε
1: πού θα πάτε την επόμενη εβδομάδα,
0: την εργάσιμη εβδομάδα και όλα αυτά, ξεκινήστε να κάνετε μια δημιουργία αναμνήσεων, έτσι μας λένε.
1: Μάλιστα, δηλαδή
0: μια συντονισμένη προσπάθεια να περάσετε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολύ καλό αυτό.
1: Σωστό. Αλλά να πούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από δουλειά.
0: Έτσι. Ρωτώντας για οτιδήποτε άλλο, όπως λέει και η Άννα, και μιλώντας για οτιδήποτε άλλο μαζί τους και κάνοντας πράγματα μαζί τους, χωρίς να έχουν σχέση με τη δουλειά.
1: Και χωρίς έτσι να κατεμοιαζόμαστε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γεμίζεις όμορφα το χρόνο σου.
1: Ναι, και περνάς και χρόνο με ανθρώπους που μπορείς καθημερινότητα σου με τη δουλειά να μην τους βλέπεις συχνά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ναι.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή ακόμα και τεχνικό ανελκυστήριο, βρε αδερφέ.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι δεν μπορώ,
0: ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500, 210 μπροστά πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα okay.
0: Τέλος. Θα την είχαμε.
1: Άλλη μόνο. Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Philia.
0: The Fate of Philia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την οφειλία από τον Άμλετ, έτσι. Ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδερφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θανάτο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντεντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο single από το The Life of Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι, που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο ναι. Βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή. Καλή. Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμόδεν έχει. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069109. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία της εταιρείας Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας,

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία της εταιρείας Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Oh! Oh! Woo!

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία της Columbia.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Sorry, Murphy, I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Axel. DJ Yo.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Αναζητήστε το New Music Show στα social. Είμαστε στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτά τρέχουμε συχνά διαγωνισμούς με συλλεκτικά δώρα αλλά και CDs και βινίλια για όλους εσάς. Έρχονται πολλά ακόμη όταν θα επιστρέψουμε στην βάση μας το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχουμε αγαπημένες επιτυχίες non-stop καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ.

Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σου σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάζουμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτη όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε

0: Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. Thank you.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την ετικέτα της εταιρείας Columbia.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: things that are.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την ετικέτα της εταιρείας Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. It's so lovely when it's sunny.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το debut το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Kick FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind and Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Επίσης το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο το άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο The Piper at the Gates of Dawn. Ακόμα το 1972 οι Aerosmith υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία CBS αντί του ποσού των 100.000 ευρώ περίπου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Philip Bailey, ο τραγουδιστής δηλαδή των Earth, Wind & Fire, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι Fantasy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Φεβρουάριο του 1978 με την ετικέτα της εταιρείας Columbia.